έρθει και αγκάωσε Κάρουις περιμένει Κάει γουίτσα γιτάρα Γάμε η τσουλεύα τίλη Τσαβίδα, τσαβίδα Κι δε πέμπτια Τσαβίδα, μοβίδα, μοβίδα Κι δε πέμπτια, μοβίδα Τσαβίδα, τσαβίδα Κι δε πέμπτια, τσαβίδα

0: Ομογένεια τρακ αρτούλι. Τσάρτε, τσουενεμπούρι.
1: Τσουενεμπούρις ετερσία.
2: Ετερσία.
1: Ωρία τα σιάνε μπισχύτη.